Εσύ που μ' αγαπούσες έλεγες μόνο εσύ, που προσπαθούσες έλεγες μόνο εσύ.